αλλαγάσει. Ήσι κι αν ουανάγκανε, φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι. Ήσι κι αζα για νάγκανε, ντάου για ρακά ανάγκουνα, ουβατ φούτ την μαλαγκάσι. Ήσι κι αν ουανάγκανε, φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Αλλά τι να είναι πάστα σαν έναν χιουάνια, τι αν δεν είσαι ευλόξα, είσαι ευτρόντι, σε ζώνη ένα πρόγραμμα, να είσαι ευτόχο, σε πούσε τη μάνα μπουλ, να τη σε ένα λόγο να σε χαφτά, τη σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να οτσούν. Τι άλλα μπουλ, να είσαι ο τσάνο, να είσαι σε κέλα να κρούα, τι άλλα μπουλ, να είσαι ο τσάνο, μα να ο τσέρτε σαν η μέρη, κι τη μλαλώσιο αμνιορτή.
2: Salama tawon tsu salama so satu
3: fafa kayan wa afaka munjetik panutik mila fibepana tantik hoktik ipepak ira piva ira fiderana fonne nay fanan teliana ira tsmatiendrendiran so tul so remfa ira te amnira to tsutsutsa fatsik nge so fanam msoni msona firinetsika satu tafalatsaka lalitsik
4: dro kraboka damo son tenan den far Sumba antikian rasa, si baru tanam bantu nato sumba panen bantu tukar. Ini memas nak baca dia nak cuma zakat mud, mandi tu kita kena isanan. Icen musan ini arah tu, jadi cuma cemerlang be full mud di sumba sekalian ini sumba. Rana told me to go to the hospital. So, the kid with Chelsea's who took back to the bar and one. Rani fell on building with us again. Nimi Fafa is only as a home, so the man at 29 months.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafa.

0: Costume que vá vir.
1: Perlu bukti jati tanda santi. Mana cawan sirene na stikul kuli. Mana cawani bawa am lafun reta-reta, am lafun di ara sosial, am lafun di ara pasalamana reta-reta.
2: Ie, mijerum fawok. Jero fawok isi, manau sabaca marna, ci manau sabaca langga-langga, manau sabaca marne. Ci isi, di tanraza na urshan. Αυτό να ότι σώσω, το κουνουέ, σώου, νορμάλα, σώου, είναι τόσο, τι μανώ, φαναπίνα, μη μαντένι, φαναπίνα λέτσα, φαναπίνα τα νράζα, να ότσάνι, και σώου, ισό, μανώ, ζαβάτσα, νορμάλα, ισό, αυτό να σάτω, σώου, αν τα λόγω, να ρέθνα, σώου.
3: Ε, τι ήταν τόσο, να μάρνει, σε τι μανώ, αν φύρενε, να μανώ, αν σώου, Μαδαγασκάρα, σώου, τι μάρνα, δεν ήταν τράζα. Παραγόντα τι να νοάνα, σαν είστε με την τανράζανη. Λέπα να πολιτικά σας αν τσίτα μίτσι, σαν αιρέν διήτα κουέ τσίτη τανράζανη, μα του τσίτα μου σωσάρτσα. Σαν γεν τούκον φαναπίνε, σαν τούκον φαναπίν μαλακάς μίτσι, σαν. Συρτού φαρένι, τούν τα πάντα κανά λε, ρέτσα ρέτσα λέπα να πολιτικά, δεν ξέρω αυτό να σάρτω, σαν τούκον φαναπίν.
4: Show
0: the tumbukla, show the tumbukvav.

0: Ναι.
1: Prodigy Record.
0: Τι θα την αγκέπουν ακούω, αν κέτσκαν και ο παπάρον του ήλεγες, αλλά...
2: Σι ήλεγα ρόγω εγώ, τι θα την ατσίζει, τι να φακπούγω να σαν, τι ότι να μαντάλω τα όλον, τσέρα ρόγω, τι θα κουράζει να βα, άσα μια ποντόνο,
0: φούζω. Άρνα σε φάμε, φμάρνα σε φαγιούκου με απέναν το φάλι, δε βε, ελάζα να τούμ καν λάμπ λίζα, σαν έτσι ρε τα λάι λίζε.
2: Σκόσε τα λάζα σε.
0: Τι σε έτσι που έσαι,
2: στέλνω τι θα που έσαι, σαν
0: έτσι και έλα λάφτα πήγουν και ήρμαν το με την κουλά.
2: Τσόκο σκολάρα κοκό, τσμέτσι μσίντα, λέτσι σάβωνα, σάβωνα.